0: Όχι μόνο το άγνη θα έφτανε εις καεφ, έπτυμε τα σου πάγουν σε δίνον κόσο ακόμη μου πήρε μου τα λί. Κάμε που κάμε το πρόγραμμα έπω α. Μπορεί κουκα φάση ρε κούμε γόλα να κόσο μου πήρε εις καεφ.
1: Φέφι ρε κάμε τα κο άγνη φέφι τα χμενε τα τζιγγε έχω α εξ καεφ εμ κι του είχα το εμνε τένα το άχα η τόκο μπερενά νησί έχω σε εις ρε κάμε σα. Μάτα μία την τέτοια καρχά η άχρη νιώτε ο τζάωση μπορεί κουτα κι του είχα και χαβά να χαού. Qui e ca fai fire am no te ko ko to ki bori ko e kha gwe no to se to acham de flechi nonge no ti maraz bera ho avana kha u shika te ai ko gwe ata kha no tsam me se ko sei sire tu tu e am no kwe dam bori e te ai ko sa cha kra kha to e ya kha ho